να πω. Γκάου ανκοβρούζα τα τελειπών ουρώνα. Κέραν κοιτέν και λεαρσολτά. Κοτούπτα τσέν κόνα καγόμονα. Δε κουντζερουά.